οραγόνια νερέντα web. Για εκεί κάνσαπε. Για χα, για βοτά. Για εκεί κοχανουά, παραγουάγιο πονά, α, κριστιανό πονά είσαι.